μα hey, αϊ το τι μάνο πλάσο βιτ. Για εγώ με, Μαριέ πτήτε κάτι νιτ. Δε κέλε κόμου, γιο βέτ φα όνστο χω πράτε νιτ. Πουσι μποι, τε άμα μπράντα γιου μα πίμα. Ο μικ ίσι, τε βες δόι να μπλάκα μπίμα. Όλο πόντς, λάτε γε δάνσα ας καβίνα. Οφ γε χατ φάλε,